προηγούμενες εικόνες, φράσεις. Φαίνονται μέσα, μόνο μέσα, από ένα κολονάτο ποτήρι. Αστραφτερή διαφάνεια, που περιέχει ένα ιδίποτο ρουμπινί. Και στο χείλος του ποτηριού είναι στερεωμένη μισή.